0: ε, κοε μοτού ενία, κοε φαγατάου τεχή να ενία, τα ουφαετεάου, να αναουνόφου, να αναουφαϊκού καπέρι, να αναουνόφου γινατόλφι του Παμόρου, κοκακάια κοιάνε, να οσιμάου, φαγαμάριε, πενεκαμάτα και σέτολε, όλοι, φυτού μοφουλού ενία, κου ταλανό εκεί, πια, όμοι πένε, ο, σα πατένε, φα είπε φέγγα ο Μαουλότου, να οφόμι πέπε φαφάγω και ο Μαουλότου. Πε μόνοι πέ τα ουά του, μα του φόκη ο Σετόλο να υπερησία, η ονοκακάη μου, καουπα αλάνι με αφού. Πε όλε πέ, κονομονί νεου, κι φανόγω ταλανόα, πενακί ογόνα μάι, ο γκέ πατέρε κοφάδα χούτο, ο πατέρε αγνέα φλαντσέ, όκου πότε ρε φαγαμόα, πέτε νεφά εμείς αφγατόγα η εφητού κο Σέιν Κλέα η Χάλα Βίλιαμσεν η Πόντζον Πι. Πέτε μου, μου ημού για τουάι, πέτε ακο το τάχα εμάχινε να φάει και φατάχα αγακοία, πέτε όγωνα και κακατοία η φρατόγα κανένα το κόνιατ πέρα λέω πίνω και τίου τίου εφολοφόλα βάχημα εφολοφόλα και λάω φρατόγα πέρα το κόνιατ μου λέω πίνω και κοσπερί μου φαϊπέ πατέρι αγωνάκι μου αφού κανένα έχω κοία και φαϊτού και φαϊκιάι φρατάγα μου εμέα κακοτούι μάλλο και κοί να φετού τάκι κοιά με κατάκι κοιά εγκουλό. Κολεοπίνο φωλιακή, κοί το κετά με τόνα πέια, χαουπέια, πεγόνο τεχίνα όνα, πάντερ φωλιακή, ένα επικοπό, αγουλιά είμαι φετού τάκι και εσύ ασύ. Πεγόντου είναι εκάι του κουνοάι, κανά ογόνα του πέα φαίνα το εμεκ τα τολκό είναι το γαϊνία φημάω και αν είχε και το κόνημα το φαγικό είμα ούλο του πέγω που ηλώνει το κύλο κοιμούει να γιάει φόκ μου εγάει παροπαρέμα αν εγάει break up εγάει φαμίλη τα τεφύτω και τα τολκατολικά περπερενέσια αε φαμίλη χώκο εφολάου μαϊία μα ως ενίτη. Και μα όλοι μου εγγάχει πόρε και χεία μου βέτεα εγγάχει φαμίλη πάω και το εφαφόου και και εγγάχει πόρε ία ο ανιάφι ο αχκοιά το τυφίτο με είχε καμάτα άγγα ο τόκι με αμάει πει το φαφόλα μάει απατέρι φαλακίκο είχε τα χίβα φυτουόνο ο φωτού γόνι το μανκέφρι τσέπλενσι ο Ιωπενά είπε ο Νοφάρε αλλά μόν αρυπατή ο φιέτου πέγι μάσερ in college εάνε μα μου κοιτάρει φουλολό εταρή να ούτε αχα όλα είναι και χέιο
1: που φύγει ο Ξάι ο Πίτο πέ μάλλο Φιλίππο τα σε εφέ έλεγα αν εγώ φατώγα να είχε ακό με μήκο μίσα ο μαγί κακάι ο μαγί κακάι να τόγα και να φαταχτακιάι αν είχε ακή ματαβάι πέρα ο ατκιάι πέρα έγινε να τα είχε ωστικό μίσα που απένα είχα απίνα να φαώ φαταχτακιάι αφαν τη φαμίζει τόγα κόνα ο μαγί τα είχε να μου αμάι αν είχε φεφέ ζωτού φαφαμίδι έφαγαν αν είχε λαούλο σαλίο μου με απέ το φινεμά του τα είμαι κοία
0: κοί ναι τα είμαι μαου ο μάι αι κοί φαμίλι όφια του και Σέιν Μπένετεκ να αι καου Σαντώσι να φαμαούγα και αι πέα Τραντάκι Κονέλο, Κοχάμε, Ατονίο, Κοκαουταγάτα ενία, ένα οσί σε τόλο και να το λεχένι, μόνα ουγάι άπι, μου φαμίλι. Κοκαουταγάτα τα ρικά καϊπέια, εγώ μάνα του είναι φαφάι φράφε, με ανέλο και ο παλουπάλου, η ονάου απίο, τα ρικά, είπε, όσοι κοέ.